0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Λάμψη FM 105,7.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Λάμψη 105,7. Λάμψη FM.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: μουσική που θέλω.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα. Λάμψη FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλου σου. Μην μένεις πίσω.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 6.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, σ' αυτά που δεν ελέγχονται, στα ρωτέ που τα ζούμε παρέα.

0: Λάμψη 105,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια σνουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510 22 22 27 και στο e-food.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7.
2: Λάμψη

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων.

0: αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
3: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Χθες, σήμερα, πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο

0: 2511-1098-03.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν.
0: Σούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο Σεπέν. Κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Cross, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθ' Hybrid, Kia, έως 678 χιλιο πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citro, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε...
6: Ταυσή σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή Γκέλαν τα Καπιδράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Διπλή έκπτωση με Lidl σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια. 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, για
9: καφέ.
10: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
9: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
10: Ακόμα δεν έχει.

0: παραγγείλει.
1: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
2: Ολόφρασκα sandwich.
1: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
2: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
1: Delivery 2510-222227 και στο eFood.
2: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
7: Το όνειρευό σου, το απόλυτο φετίχ, η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
8: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων, BMW, Mini, Κοφαντίδης.
9: Ανεξάρτητο έμπειρο σύνδεσμο.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
8: Όλα στις καλύτερες τιμές.
7: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
8: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
7: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
9: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
7: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
10: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7. Δώσε ένταση.

0: σπουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. 50 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα.
2: Τις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλή. Καλές περιβάλλον.
2: 7 χιλιόμετρα.
1: Καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Δευσή γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μόλι μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θελεχμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβάδ.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Αποκαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και

0: νοικοκυρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά, από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετε 9 με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, με καλή σχολική χρονιά.
3: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιά και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση. Στα Μισιανά Mag Motors.
1: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο κατσιρντής. Ύπνο σας, επίσκεψη, κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Ροδράμας Καβάλας, το 291. Γκρέκο Στρώμα.

0: Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου, Κεφαλά, Λογατσιρδής, Facebook και Instagram. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός το otoalexiadis.gr ή τηλεφωνή 391115 753 959. Μοχιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: Εταιρών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδί, πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας.
1: Ο Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-243-129-2087-80.
3: Εάν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με από... με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Βάλα, καθώς και στο website www.gr.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Ναι, σαν το MGZ Max!
6: Ναι, ναι!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα, Hybrid Plus, τόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Η Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παρά στο MG Motor P. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβαρέκα, 32.
8: Περισσότερες επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες
8: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. 105,7.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση. Δεν έχει πιο

0: με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και 5 και 7. Να σας πω. Όμορφη μέρα, να σιγά την καλύτερη μουσική της πόλης.

Είναι το πρωινό της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Είμαστε ακριβώς στα μισά του μήνας και ο Νικήτας. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε. Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα κυλήσει η Τρίτη. Η θερμοκρασία θα σημείο της στους 23 με 24 βαθμούς, ενώ τη νύχτα θα πέσει στους 17 με 18 βαθμούς. Και αύριο Τετάρτη θα έχουμε ήλιο με λίγα σύννεφα κυρίως το απόγευμα. 26 βαθμούς θα φτάσουμε αύριο το μεσημέρι, ενώ νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 17. Ίδιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή δροσούλα το πρωί. Σάββατο και Κυριακή δεν βλέπω κάποια αξιόλογη μετά. Τι σημαίνει χρειαζόμαστε κάτι παραπούλα τα πρωινά.

αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα, καινούργια και παλιότερα. Και λέω Λία Βρετού, το οποίο ακούτε αποκλειστικά στο Λάμψη αυτή την εβδομάδα.

Όπως πολύ καλά ξέρετε, πραγματοποιήθηκε με πλήθος κόσμου η κηδεία μεσημέρι. Θα το συζητάμε για αρκετές μέρες. Και φυσικά τα τραγούδια για πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι θα μας λείψει σε κάτι καινούριο, εννοώ. Γιατί τα τραγούδια που στη μνήμη μας θα ακούμε βέβαια συνεχώς. Στα επόμενα λεπτά θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό. Έχουμε ήδη διαγωνισμό εβδομάδος με σούπερ ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Μία με τέσσερις για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Τώρα όμως...

0: ήταν τη γοριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η Ogu με όλη την ακρίβεια της παραγγελίας σας. Ogu και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 84411 για χωρίς αμφιβολίες.
1: Ήδη, η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε στο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε 9,90 ευρώ.
2: Λιέλαιο ηλίανθος 55 λεπτά.
1: Φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα 55 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,20 ευρώ.
2: Σκόνη πλυντηρίου 9,95 ευρώ.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον, κάνουμε την διαμονή σας όσο και την μια μοναδιοργάνωση των γάμων. Βαπτίσεων events, καθώς σε ξέφρενα πάρτι pool bar ίσιον. Επί για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχεία Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνία 51 134 6978 770. www.achilionhotel.com.
4: 8 μένουμε σταθερείς. Πες γεύση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα καλύτερη ανταμοιβηλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες. Πρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τε και τη Φμόρ. Είσοδο της Νέας Καρβάλα. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Ιντεα, IDEA, 12 Ναγιο Θανάσιο. Προσφορές και www.ideaepiplat.ideA.
1: Μη, μικρή Νίδη, Κίσου. Ανακάλυψε το ήδη στον αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, επωφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφίο Ανελεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Τέλους, τι να πω. Το πόσο λάμπι καλλιτικών με την καινοτομία της προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με τζιλή ποιότητα και ορατά Heart of Olive στην οδό. Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην καυστό heartofolive.gr.
3: Χρόνια το γιατί κολλάς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς.
4: Και φέρνω τη Λου 37 στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932-43 Λουσίνια για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
5: Τι και αν πλακούρο Σύστικμπαλ συνεχίζει ζούπι σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με από. Με τεχνολογία μόνο στα 809 άνεσης. Επιπλακούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και...
6: Η απόσταση γνώση, τέχνη και μέρετε για να δημιουργήσουμε όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το φυτοκαβάλα, συνεγγύηση ποιότητας,

0: Δάσκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 77-07-03. Πόσταγμα. Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
1: Σήμερα ένα τριήμερο για για δύο άτομα με πρωινό και μπουκάλι για Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιώματα Θεσσαλονίκη στο μήνυμα επώνυμο και περιοχή διεκδικεί την Εξπρέσ Όλη Αθανασίου 30 Σκλαρί. Το δράμα Κόσμημα από το Κρασκευαίδη. Περιποίηση άκρων από το κέντρο Μωρέ και γεύμα ξέρεις 50 ευρώ στόχευση πολλίων ελληνικών στην Καλυθέα Δράμας. Κρίμ, ντάρτε, θεραπεία μαλλιών στο χέρι στάιλ φιλιό έφη γραβιά 6, μπουκεύμα το φαγείο Μαϊντανό στις Κρινίδες για τα μηνύματα από Καβάλα. Μπείτε στην κλήρωση 94-700-1057, όνομα επίθετο περιοχή, το αγαπημένο σας τραγούδι, νίκη για το τριήμερο στο Νικόπολης Hotel και το μπουκάλι για Νίκο. Έχουμε για Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα στον... Καλημέρα στο Σουσουρό, το καινούργιο της Ρίας Ελληνίδου Κατερίνα από Χρυσόκαστρο, η Ελισάβετ από Χωράφα έστειλε συμμετοχή το δράμας, Αθανασία από Καβάλα είσαι στην κλήρωση, παγκόσμιο φαινόμενο, έκαμε ο Χρήστος από Αμισιανά. Η Λίτσα από Αμισιανά έχουν συμμετοχές τους. Δίνουμε μπουκάλι για Νίκο Βέρτη. Μια εβδομάδα εμφανίσεις. Στη Σάββατο για λίγες εβδομάδες θα τον απολαμβάνετε εκεί. Το μπουκάλι που δίνουμε είναι για Παρασκευή. Είναι ένα τριήμερο στο λοιπόν. Και μπουκάλι για Βέρτη και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε σε παρένθεση Θεσσαλονίκη μαζί με ονοματεπώνυμο και περιοχή και να

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, από Δευτέρα έρχεται η Στέλλα Καλή με ολοκένουργιο τραγούδι. Η φωνή της Στέλλας Καλή που επίσης μας έλειψε πάρα πολύ μετά από πολύχρονη απουσία από τη δισκογραφία, επιστρέφει λοιπόν με καινούργιο τραγούδι και επίσης

σας θέλω να θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι το καφέ σου που βρίσκεται 7ης Μεραρχίας 144 για εσάς που μπαίνετε στην πόλη της Καβάλας ή για εσάς που φεύγετε από την πόλη της 7ης Μεραρχίας 144 το καφέ σου με τον καλύτερο και πιο ποιοτικό καφέ με τέλεια πρωινά, κρύα χειροποίητα σάντουιτς, σαλάτες, γιαουρτάκια αλλά και γλυκά θα τα βρείτε όλα και στο e-food ή μπορείτε να κάνετε και παραγγελία για delivery στο 25 11 11 0 300 και να έρθουν στο χώρο σας.

0: παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι. Αλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια, μόνο με 1,89. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. 250 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Essex, σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμιακού στην Πέρα μου. Σας υποδέχεται καθημερινά μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροσίλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέρα μου, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις με σαμέ και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 1920-23-667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να

0: ζήσεις.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, ΕΚΑ, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693.
2: Club. Επίσημη Ακαδημία.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους.
4: Μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού σου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Καβάλα. 224034. Διαχρονική αξία.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλη 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-839-87-103.
2: Η επίσημη τεχνική φροντίδα κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 20 BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ, ζούμε το αύριο.
10: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντίστε αυτό που ονειρεύεσαι.
11: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
12: Θέλετε να νιώθετε...
11: X-Rays Shoes.
12: Όλα τα βήματα,
11: οδεκία και ανδρικά, υποβήματα και αξεσουάρ.
12: Επιλέξτε σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
11: X-Rays στην Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
12: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
13: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
14: Ώρα για καφέ.
13: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
14: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
13: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
14: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
13: Ολόφρασκα sandwich.
14: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
13: 94 Καβάλα.
14: Delivery 2510-2222-27. Και στο e-food.
13: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
15: Αποφάσισες να ανακοινώσεις ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανικού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
16: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα. Αμερικανδό. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
18: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες.

Σε ένα τραγούδι βέβαια το οποίο το θυμηθήκαμε χάρη στον Θοδωρή, το τι στο Λάμψη. Πάμε να θυμηχωνισμό σε εβδομάδα για δύο άτομα, μία με 4 Οκτωβρίου. Αναχώρησε από Καβάλα 5η 1 Οκτωβρίου 11 το βράδυ, άφηξε στην Κωνσταντινούπολη 6,5 ώρα το πρωί της παραδικό βαν και διαμονή σε ξενοδοχείο Τετέντρο της Κωνσταντινούπολης, επίσκεψη σε πλατεία Ταξίμ, πύργο του Γαλατά, Αγία Σοφιά, Μεγάλο Κρουαζά, γίνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και θα γίνει το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 5 το πρωί. Αυτά για το υπέροχο αυτό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Παρασκευή θα κληρωθεί. Όσοι στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή στο ΒΑΙ 694, τα σημερινά δώρα είναι τριήμερο στη μπουκάλι για Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιού για Παρασκευή, δώρα για Καβάλα και Δράμα και δωροεπιταγές Oil, 50 ευρώ από τα Ζάρα, 30 ευρώ από τα Χόντο Σέντερ και 20 ευρώ μία πλήρωση για τα δώρα μας.

Μασούτη. Μασούτη. Έως το Σάββατο, Βόλιος Κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Έσω 97. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα κατάστημα.

0: Αλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-6. Φούρνος του Μενέ.
1: Ηλικουτάλα. 7 δικές ελληνικές μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία Τραμιδέν, 22 τεκά. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Εδώ και 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Έμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί ό,τι γίνονται ΔΕΦΠΙΟΥ 1, περιοχή 401-199. Σάμι, αγγλικά
2: υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα καταστράμα. Εποφεληθείτε σήμερα.

0: από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου γη που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Έλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην δώσε το χώρο. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διαφορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανός. Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να
3: Καναδός.
2: Και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και με
2: Πουλίδου 27 στην παλιά πόλη.
3: Για που κάλεντε
2: Καναδά στην πιάτο δρόμος.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστό για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην 106, τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που
5: Μπερόλεπτα. Αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο, δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματία έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτεί στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη, Νιθωμαΐδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση Γιου Παπανδρέου 23, δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram, Jenny Θωμαΐδου.
7: Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητρο, την Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεόν. Γεύσεις.
8: Γεια σας, είμαι Σορίζο στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοήθεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0. Πρώτο ένα φροντιστήριο.
9: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στον Λάμψη 105 και 7. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, επαναλαμβάνω, είναι 1 έως Κυριακή 4, στην ουσία Δευτέρα ξημερώματα είναι η επιστροφή, στις 5 το πρωί. Νοεμβρίου λοιπόν. Και βέβαια τις λεπτομέρειες θα τις πούμε αρκετές φορές. Όλη την ονοματεπώνυμο περιοχή μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το σούπερ ταξίδι. Από κέντρο, γεια σου Στέφανε Νευροκόπη. Από Κοκκινοχώρη, συγγνώμη. Καινούργια Άννα Βύση και έρχεται σε λίγο. Η Ευαγγελία από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Το θαύμα από Γιώργο Μαζονάκη θέλει λίγο.

Με ένα μήνυμα στο βάρη, 1 με 4 Οκτωβρίου, για δύο άτομα. Και διαγωνισμός Τρίτης με μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για Παρασκευή στην Πύλη Αξιού, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, δωροεπιταγές και δώρα Θεσσαλονίκη σε παρένθεση για το τρίτο. Το αγαπημένο σας τραγούδι στο 694-700-1057. Λίγο νωρίτερα κάτι από Νίκο Βέρτη.

0: μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια, μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρες, Scout Marked. Απολαύστε.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες 10, 392, 118. Το είναι η ερωτελεστία.
2: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχους.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο για την BMW και το Mini σας.
2: Ημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini.
3: Μέτρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 42.
2: Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση...
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπτραπέζη σας, την γκάμα του γλυκό μάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, λαντικά που ξεχωρίζουν, από την πρώτη μπου εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και των τροφίμων, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Ότι ληξιπρόθεσμο νομοθετικών και νομικών προσώπων είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφείλης. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Της στα γραφεία της ΕΡΑ 752 R.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος συστήζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σε βάτη με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό, με τεχνολογία ελατινό στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Ιστικπάλ σε Καβάλα, Δράμα.
8: Καλημέρα, Έρκρος. Και σαν να είμαι σε γαλλικό σπα.
9: Κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Με όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid Plug-in με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα Πόρτ
11: Ελευθερούπολης, Καβάλας.
12: Μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών. Καρδί πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Κα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύπτε στον Ζυγό Καβάλας και κτίδης.gr. Τηλέφωνο 2510-243-945-2080.
14: Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. 99. Με το μόνο 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνουν. Καλή σχολική χρονιά.
15: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει All Heart of Olive φυσικά.
16: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
15: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την και βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ, υψηλή ποιότητα και όλη τη Heart of Olive 11 shop στο heartofolive.gr. Heart of σέβεται.
17: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό, κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσετε αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. 79-33. Απλά και νόστιμα.

νόστιμο, το πιο γευστικό καφέ, το καφέ σου είναι η νέα συνήθειά σου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις τον πιο τέλειο καφέ. Το καφέ σου βρίσκεται 7ης μεραρχίας 144 στα ψηλά της πόλης. Για σας που μπαίνετε ή βγαίνετε από την πόλη, κάνετε μια στάση, παίρνετε καφέ, τέλειο πρωινό, κρύα, χειροποίητα σάντουιτς, σαλάτες, γιαουρτάκια και ακόμη και γλυκά. Μπορείτε το καφέ σου να το βρείτε και στο e-food και φυσικά μπορείτε να παραγγείλετε όπου και αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο μαγαζί, με ένα τηλεφώνημα στο 25 11 11 0 300. Επαναλαμβάνω, 25 11 11. Ο Νίκος από Κρίνη, ο καυξόδεψες η Ιουλία Καλυμάνη, η Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα, η Σταυρούλα που θέλει να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου, Παναγιώτης από Καλυθέδες, η Κυριακή από την θέλει να ακούσει το Μην Αργείς, έχουν στείλει τις νέες τους συμμετοχές.

Φυσικά παίζει εδώ στο Λάμψη και ο σούπερ διαγωνισμός ολοκληρώνεται με κλήρωση που θα γίνει μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για πύλη αξιού για Παρασκευή. Τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο Νικόπολη, την Express Oil για τα καύσιμα. Η επιταγή από τα Ζάρα και 20 ευρώ άπταρτο ζάχαρο. Το Dust and Cream κόσμημα από τον Μπρασελέ. Περιποίηση φιάλι για 50 ευρώ στο Ελληνικό στην Καλυθέα Δράμας. Άρωμα από το Dust and Cream, κόσμημα από το e-shop Magdarte, θερφιά.

Ο σούπερ διαγωνισμός ολοκληρώνεται με κλήρωση που θα γίνει μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για πύλη αξιού για Παρασκευή. Τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο Νικόπολης, την Express Oil για τα καύσιμα, επιταγή από τα Ζάρα και 20 ευρώ άπταρτο ζάχαρο. Το Dust and Cream κόσμημα από τον Μπρασελέ, περιποίηση φιάλι για 50 ευρώ στο Ελληνικό στην Καλυθέα Δράμας. Άρωμα από το Dust and Cream, κόσμημα από το e-shop Magdarte, θερφιάλι για Σάββατο στο Μόντα και γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός. Γιατί για όλα αυτά τα δώρα και για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όνομα επίθετο περιοχή και στο 695, μόνο όσους σας ενδιαφέρει το τριήμερο στο Νικόπολης Hotel ή το...

0: Οι επιτυχίες δεν τελειώνουν. Με Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, επιστρέφω σε λίγο από τις διαφημίσεις.
1: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4,95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ. Ενόστιμη χοιρινή τηγανιά 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μήνων Sensitive και 95 λεπτά.
2: Που μοσκοπολού σκάδα άνοιξης 44 μεζούρες. Σούπερ τιμή μόνο 7 ευρώ και 60.
1: Φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι.

0: Ζήλιβι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά. Παραγγέλνουν από την Τισλερόι Μερλίν στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Oh Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Στην BNB σου να γεμίζει κρατήσει. Hey. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ. Μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Τα 4-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
2: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
2: Επώνυμα γυναικεία Guar που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια σύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: X-Ray Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο X-Ray Shoes.
3: Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγείου Σογειακό στην Πέρα μου. Σας υποδέχεται καθημερινά. Με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας. Μπροστά στα μάτια σας. Με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές
5: κύριο της περιοχής που μας καθιέρωσε.
4: Θα μας βρείτε στην Πέρα μου Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 100. Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπίτι.
6: Η Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5 και 35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 και 84 και με Lidl Plus 2 και 12.
3: Lidl. Ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καυγάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τρένα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.filoxenia.
7: Κάθε Δι έχει τη δική της ιστορία και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Λεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον πιάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτηση ρήξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki, επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον αμυγδα Λεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδα. Ζουμερά κρεατικές και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, Μονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110.
9: 8 χρόνια με σταθερή στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπου γρήγοροι ανθρώπινοι. Αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και όλα για την εμπιστοσύνη και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία, Στεφωνό 25 για τη Στρέτο.
10: Κάθε το μόνο που χαμψεί. Καλέας Κόσμιου. Όλο το φως του ασημνιού σου. Σε κοσμήματα και ρολόγια. Καλέας Κόσμημα. Ξενείς από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και 960. 40 κάθε 10. Διαχρονική αξία.
11: Λάμψη. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζει.

πάρα πολύ μου ζητήσατε Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να δούμε τα τελευταία μηνύματα. Ο Αντώνης από Δράμα ζήτησε και αυτός Οικονομόπουλο. Η Τάνια από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Άρτεμις από Κρινίδες. Ο Γιάννης μας ακούει από τη θάλασσα. Καλημέρα. Η Παναγιώτα από Καρβάλι. Ο Λευτέρης από Δοξάτο. Η Χρύσα από Καβάλα. Ο Κωνσταντίνος από Χρυσοχώρη. Ο Πέτρος από το Σούγγελο, ο Παναγιώτης από Καλαμπάκι, η Λένα, η Βίκη από Άγιο. Νατάσα Θεοδωρίδου από τα παλιά, ολοκένουργιος Ηλίας Βρετός, πάω να κάνω κλήρωση και επιστρέφω σε 6 λεπτά με νικητές.

Τυχερή για σήμερα για την δράμα και για τα δώρα της. Οι νικητές είναι Χρύσα από δράμα 117, κερδίζει γεύμα στο Ελληνικόν. Παναγιώτης από Καλυθέα Δράμας 506, το μπουκάλι για Butterfly για Σάββατο. Ράνια από δράμα 155, περιποίηση άκρων στο Κένκο. Ιωάννα από δράμα 624, κόσμημα από τον Μπρασελέ. Παναγιώτης από Καλαμπάκι 706, γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός και το 568. Φιάλη στο Μόντα για Σάββατο. Κυριακή από Νικήσιανη 154, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιοέφη, Παναγιώτα από Καρβάλι 430, κόσμημα από το Μαγντάρτε, Λένα από Παναγία 146, άρωμα Dust and Cream Σάκης από Καβ. Τις δωροεπιταγές κερδίζουν από τα Άρτο Ζαχροπλαστία Κλαρίς Χριστίνα από Άγιο Αθανάσιο Δράμας 517, από τα Χόντο Σέντερ Μαριάννα από Δέπος 024, από τα Ζάρα Σοφία από Άγιο Παύλο 245 και από την Εξπρέσο Ταγή ο Λευτέρης από Δοξάτο 283. Κερδίζουν Αντώνης από Μέρο στο Νικόπολης Χοτέλ, Χριστίνα από Αμυδαλαιώνα 701, το μπουκάλι για Βέρτη. Όσοι ακούσατε το όνομά σας, αύριο το πρωί 9 με 12 και εμείς θα σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει να κάνετε. Θα κλείσω με Άννα Βύση, Νίκο Βέρτη, Γιώργο Μαζονάκη, τραγούδια που ζητήσατε, και σε λίγο έρχεται στην παρέα σας μία μετρήσια. Θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Τσακαλίδης. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί 9 και κάτι.

0: Ζήτω μαζό λάμψη 105,7.
1: Κάνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα και να

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Ο πεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε...
1: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
1: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
3: Νέο MGZ Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργο, ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνο 33681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε διπλά που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας. Επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου Εργοστασίου και Φαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδη. Πορεία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Bosch Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2022 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Bosch Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κοντάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά. Τις ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που βάλας λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22439.
11: Στο παγκόσμιο πρωτοσπέκτης.

0: Ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο και στηρίζει βιώστο σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
1: Με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motor

0: Εθνικού Ερυθρού Σταυρού δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pro. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Βάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς με το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάδοσης.
3: Και τώρα ένα μηδέν.
4: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
4: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
3: Δώσε ένταση.
5: Be Viral Radio Show.

0: μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το vibe είναι περίεργο γενικά αυτές τις μέρες. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτή την ώρα και να σας φτιάξω τη διάθεση στους δρόμους. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

το πιο clickbait θέμα αυτές εννοείται και είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Αφήνοντας λοιπόν τα νομικά έτσι και τα ιατρικά, να σας πω το τιμή Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργο Μαζονάκη, θα ακούμε αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Και ταυτόχρονα θα βλέπω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αυτό το trend με τα stickers στο πρόσωπο που το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μετά έβγαζα για Καναδί. Καλά, δεν πήγε αυτό σίγουρα το κίνητο, αλλά παιδιά, σε Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είπαμε ότι θα ελαφρύνουμε το κλίμα σήμερα, γι' αυτό σκεφτόμαστε Harry Styles, μιας και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες, τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αθηνά, κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα έχει ξεκινήσει δυναμικά, δυσάρεστα, γενικότερα με ένα vibe περίεργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ήδη και σκεφτόμαστε όμορφες.

0: αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγή. Χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Μουνι Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: κακό.
1: Ο φούρνος του Μενέ.
2: Έτοιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
1: Μήπως είναι. Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
1: Καναδός.
2: Αναγιά σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να.
1: Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
1: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
1: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο μας, δυνατότητα όλα workshops, δευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρει τηλέφωνο 2510 22 προ 1 φροντιστήριο.

0: θέρμα, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και...
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Gardens.
2: Είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Φέτος ο λογαριασμός.

0: και γιατά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε.
2: Τόνος απ' τα πλοία, τα φθηνά

partido parejo. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω έστω και λίγο. Έστω λιγότερο, ειδικά στο δρόμο. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Να μπει και να ακούτε ωραία μουσική. Έρχεται, η διάθεση θα έρθει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο πιο χαμηλά την παρέα σας. Λίγο πιο χαμηλά από άλλα. Ότι περισσότερο γίνεται.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ. Και τέρα για πρώτη φορά και εδώ πέρα κατός όμως και να μην το μάθει κανένας. Και μπορείς να το κάνεις. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλα πανέμορφα στα σπίτια. Να είναι όλα πανέμορφα στα σπίτια. Να είναι όλα πανέμορφα στα σπίτια.

0: Τι και αν οι εκτόσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα κούρος ή στικμπάλ συνεχίζουμε.
1: Και την ΙΚΣ. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό κολογία ελατηρίων 590 ευρώ. Πάντρεμα
0: έπιπλα κούρος. Σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο webalkuros.gr.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι μόλις ακούσατε. Η MAG Motors είναι πλέον επίσημος διανομέας και επισκεπτής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Μια νέα εμπειρία στην αυτοκίνηση. Ένας νέος τρόπος να χωρούν στο εξειδιασμένος για να μην νέος χώρος από τη σχεδιακή τεχνολογία που από την προηγούμενη σχεδιακή τεχνολογία να παράγει την προηγούμενη σχεδίαση και την απαραμένη ποιότητα Audi MAG Motors στα Μισιανά Καβάλα. Audi MAG Motors, νέα αμφίμα με εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Σαββάτας, δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκια και καρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ακόμα σχινκάλι. Σουβλοστάσιο, σουβλεδρεκό, τηλέφωνο 2518. Γιατί εδώ, το καλό φαγητό.
4: Πάει.
5: Ώρα για καφέ.
4: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
5: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
4: Τσιμπήσουμε. Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
5: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
4: Ολόφρασκα σάντουιτς.
5: Γιαουρτάκια με
4: κρύο. Ολόφρασκα σάντουιτς.

0: Antes de noche, luz de luz, de sus tropicales, no son más que el tu
1: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών και αλληνικών που συνδυάζει αυτή τη συνειδητοποίηση με την διατομία της επιστήμης. Εκίτιον και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, με συλλεγμένα και ορατά αποτελέσματα. Ανακαλύψτε τη χαρτοφόλη στην
2: καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπνομενού μας αφιέρωσαμε και χωρισμένες με πόλες βραχιέντας.

0: Ραδιοφωνίου, η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Ότι πλέον σε πέντε έργος και τα καθίζω σε πέντε έργος και τα καθίζω με το μεγάλο μοστάζ και να είμαι σε αλήθος.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνε τα καθίσματα advanced.
3: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 178 χιλιόμετρο. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόσπασης σε 12 Citroën Balance Clover. 8 χιλιόμετρο καβάλας ελευθερούπολης καβάλα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Επαγγελματίες που στήριξαν και στήριζαν επαγγελματίες και την ευκαιρία τους και στήριζαν το ΑΕΡ και την υπασδόσαν την ΕΣ στις υπερορές. Το βιασμό μηχανίες από τις μεγαλύτερες τελειώνες για να χαρτίες παραφέρε σήμα κοστσύγκρου δύναμη του Χάλιβο 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια.

Viral Radio Show. Viral Radio Show.

Αυτό το ζωή είναι. Είναι αυτό το θέλω. Πρέπει να έχει ζωή. Μαζί μα με τα θέλω τη εκπομπή. Α πούμε ότι στην παρέμβαση.

και τα νέα και στην Αθήνα, παιδιά, αυτή την Παρασκευή. Όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε θα είναι όλοι μαζεμένοι, να ξέρετε. Φυσικά όμως θα θέλαμε να είναι μαζί μας, όπως και θα θέλαμε να είναι ο Ζωνάκης. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Να, και φυσικά θα τα συζητάμε όλα αυτά εδώ πέρα στην Παρασκευή. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή που πάτε στεφενά. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή που πάτε στεφενά. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή που πάτε στεφενά.

Σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι σε δύσκολες συνθήκες και στεναχωρημένοι, η Kylie Jenner μας ξεναγεί στο σπίτι των ονείρων της στην Καλιφόρνια με πολυτελώνια εφόδο των social media και δικαίως θα έλεγε κανείς. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας κάπου λίγο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η υγεία. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα, τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Τι ψέμα ήταν αυτό που σας είπα πριν ότι θα γυρίσω για να σας αποχαιρετήσω. Έκλειμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Viral Radio Show. Με λίγο πιο μπάσα φωνή, λίγο πιο στεναχωρημένη. Ποιο είναι. Τι να κάνουμε το ότι είναι τρεις. Ότι για μερικούς από εμάς η Τρίτη και η Πέμπτη είναι το δεύτερο Σάββατο. Όσοι ξυπνάμε και νωρίς, καταλαβαίνετε. Γίνεται ένας χαμός. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε αν βγαίνετε καθημερινές γενικότερα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Δυναμώστε τη μουσική και εγώ θα αποχαιρετήσω.

Και τώρα ναι, it's official. Θα σας αποχαιρετήσω κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πω ένα καλησπέρα στην Κλέρη που μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα και φυσικά να θυμίσω ότι ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας.

για αύριο εδώ πέρα στο σταθμό μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Ευχαριστώ εδώ πέρα όσο μπορούσαμε με περισσότερο κέφι από χθες. Και μέχρι αύριο λοιπόν θα πω και το μότο μου, παιδιά. Ακολουθήστε το. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φρεσκάδα σε...
3: και σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά.
3: Ρούτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Τα 4-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμικοντά, τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμιδές 2510-600.000.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική, στον πρώτο σου κιόλας πελάτη, χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνιζάκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκτερία στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο τραπέζι σας.
10: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα. Στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρέατος, με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση δύο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες

0: που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός, 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 697933. Απλά και νόστιμα.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά σε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
2: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
3: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες
3: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, λαμπ.
2: Δώσε ένταση.
3: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Τραγουδάμε τις επιτυχίες μαζί. Λάμψη 105,7. 16 λεπτά μετά από τις 3 και κάπως έτσι κάπου εδώ. Και σήμερα παρέα θα είμαστε. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο. Και

αυτά. Σας έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δώρο εβδομάδας. Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη για δύο άτομα, τετραήμερο. Τα έχουμε κανονίσει όλα. Τη διαμονή σπα με επισκέψεις, με το ιδιωτικό βαν που θα σας πάει και θα σας γυρίσει με το καλό. Viber για να μπείτε στην κλήρωση. 7. Καλή σας επιτυχία. Ελάτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Παρασκευή θα την κάνουμε και ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα.

0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Μουντιάλ.
0: Σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Μουντιαλίτο. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσέγγιση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Μουντιαλίτο Football Club, επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες!
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Άρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το ψάρτη το έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
1: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο.

0: ξενοδοχείο για την BMW και το μίνι σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός.
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλαίο.
2: Θοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
1: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Και στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα γυναικεία και ανδρικά που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Στόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Σε για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.

Λοιπόν, παιδιά, ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος που τον απολαύσαμε πολύ δυνατά εδώ μαζί. 4 παρά 10 δείχνει το ρολόι και εγώ εδώ θα συνεχίζω να παίζω για την παρέα μου την καλύτερη μουσική. Σας έχω ετοιμάσει Μαρίνα Σάτι, Γιάννη Πλούταρχο, Νότης Φαντιανάκη, Ιουλία Καλυμάνη και αμέσως τώρα η Απόλυτη. Όλα για όλα!

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρεμμένη.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέα μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με το Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
2: Νίκος Βέρτης.
0: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου.

0: Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέα, μόνο με 1,39. Έσεξ, σκόνη 50 με ζούρες, μόνο με Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Φέτε ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα, το De Facto στην παραλία της Νέας Ηρακλήτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 888.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Ανανεωμένος χώρος που δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατά 260. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονικά.
4: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Άλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Μονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110.
5: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευή. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
7: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
6: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράσεις από που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης L37 στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις...
9: Πες το επιτέλους.
10: Τι να πω.
9: Πόσου λάμπει όλο και περισσότερο.
10: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά. Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά αποτελέσματα.
9: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
10: Heart of Olive. Γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
11: Όμι!
12: Παρακαλώ!
11: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZS Max!
12: Ναι, ναι!
11: Ευχαριστημένος!
12: Πολύ!
11: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
12: 197!
13: Νέο MGZS Max. Με πανίσχυρο κινητό 97 ύπων, άρρωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο MG... Always get more. Anco Carepe. Επίσημος 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
14: Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια, άνετα παντελόνια φόρμας από το Club Orchestra και έκπτωση 50%. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλής
15: μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα και πλέον καινούργια Ασία σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
16: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
15: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6786.
17: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΕΡΑ 752 και στο info@deiakav.gr.
18: Διαφημίσεις. Τέλος.

Χρόνια πολλά! Σήμερα γιορτάζεις, λέει η Κατερίνα Λιόγιου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δίνει πόνο, έτσι το κορίτσι, το αντιλαμβάνεστε. Είμαστε εδώ, παιδιά, μαζί. 29 λεπτά μετά από τις 4. Λάμψη 105,7. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και παίζω

0: όσο ζω, μαζώ, λα...
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το δεις.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο, στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσει κλειστικά στην νοστιμιά της εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88. Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε εσάς. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό, με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket.

0: ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα κούρμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Αποφάσισες να ανακτήσεις ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
2: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
3: Supermarket Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 14 έως...
3: Είτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
4: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
4: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Τιξάν φρεσκάδα άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Supermarket Γουντζίδη, ο τόπος μας.
5: Τα αγγλικά είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη μια. Βαρύς μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
6: Κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητο ενοικίαση.
8: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
7: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Πάντα σε πρώτο πλάνο.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σακιά και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή.
9: Μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
10: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
9: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
10: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
9: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2537 και στο www.kavala-resort-spa.com.
10: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε μαζί εδώ, φίλοι μου, Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, στα 10 λεπτά μετά από τις 5 και μην ξεχνάτε, το μεγάλο δώρο εβδομάδας είναι εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, 1 με 4 του Οκτώβρη για 2 άτομα. Με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, με πρωινό και σπα, με επισκέψεις, με ιδιωτικό βανάκι για τη μεταφορά σας. Παιδιά, είναι ένα τέλειο δώρο και το διεκδικείτε με ονοματεπώνυμο μέχρι την Παρασκευή. 694-700-1057. Στείλτε ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση, παιδιά, πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03.

Τσίπουρο Μυρογιάλη. Απόσταγμα παράδοσης. Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: hotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
6: Ώρα για καφέ.
5: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
6: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
5: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
6: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
5: Ολόφρασκα sandwich.
6: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
5: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
6: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
5: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή ΚΕΛΑΝ τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κοντάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κοντάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920-62472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
11: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό.

0: Και μακρινή καταγωγή.
1: Μήπως είναι Αυστραλός.
0: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
1: Μήπως τότε Αμερικάνος.
0: Ανέβα λίγο.
1: Καναδός.
0: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
2: Ταβέρνα ο Καναδός.
0: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
2: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσιοποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
0: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
2: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
0: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,9. Δώσε ένταση.

Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Σάκης Δρουβάς εδώ στο Λάμψη 105,7 και Αναβίση ακούσαμε και Γιώργο Κακοσέο και εννοείται συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε μαζί την καλύτερη μουσική στην πόλη. www.lamsi1057.gr και πάμε να παίξουμε, φίλοι μου. Θέλω να ανεβάσετε ένταση, να ακούσετε, να βρείτε και να μου πείτε. Αυτή εδώ η μουσική πριν από κάποια χρόνια έντυνε τους τίτλους αρχής μιας πολύ γνωστής τηλεοπτικής σειράς. Θέλω να

Ωραία δώρα για τα μηνύματα από την Καβάλα. Ένα γεύμα 50 ευρώ στην ταβέρνα Αχινός στην παραλία της Καβάλας. Και φιαλιστό Μόντα για τα μηνύματα από την Δράβμα. Γεύμα στο Ελληνικόν και φιαλιστό Butterfly. Για όλα τα μηνύματα, διήμερο στη Θεσσαλονίκη με διαμονή στο Avalon Hotel. 694-700-1057 μου στέλνετε απαντήσεις.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Βασίλης Τσακαλίδης.

Πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σαν να πιάνω, σ

αυτού του τραγουδιού σε ποια σειρά έπαιζε, σε ποια σειρά έπαιζε 694-700-694-700-705-7 τα μηνύματα

χρόνια και απρούλια γιόρταζε. Στην Τίνα είναι εδώ, πάνω στο Γιώργο, στη Στεφανία ο Αδάμι, Ευγενή Όργο, στη Στεφανία ο Αδάμι, ο Σύνδεο Δημήτρη. Καλώ ήρθατε,

0: Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο 22 με το σπιτικό φαγητό. Τηλέφωνο 69 Instagram Τζένι Θωμαίδου. Τζένι Θωμαίδου.
1: Σταυροποιήστε τα πρόγραμμα. Γίνεται επειδή οι ευρωπαίοι επενδυνομένοι μελέτες στον χώρο μας.

0: Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες σκέψεις δεν παίρνουν τα βαθιές σκέψεις. Δεν παίρνουν όσα πληροδόσεις. Η εταιρεία που φέρνει στο τραπέζο ζητικό μήκαμα που φέρνει στον τραπέζο μας. Από γάμα το γλυκό πανελλαδικό. Εκεί από φετερίο σώμα καπνισμένο σε παστιλοξιά. Σαν με νερά σε χωρί μασοριά. Από τα δραδικά που ξεχωρίζουν τα αυτορυμπόλου της εταιρείας. Βρείτε τη στο κτηριακόλιο της εταιρείας. Στον δημοτικό της αγοράς ως άντρα στιγμα και στο θήμιο συνεργαζόμενο και σμαστιμά των ερωφύλων. Στην Ανατολή στο Μακεδονία που έφεραν Απόστολοι στο Πλανοστήλο Ινία Κόμπα. Εσείς για μιας εμπειρίας. Στο τραπέζι σας.

0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, Μίλτη.
0: Παρακαλώ.
1: Μην σας ρωτήσω τι θα πει. Αυτό είναι το ενθυσία την εσένα.
0: Φωνή.
1: Ευθυλασδημιανό. Φωνή. Δηλαδή, από το ένα μέχρι το πέντο πόσο.
0: Αυτό είναι το
2: νέο ανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το Hybrid παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο MG Επίσημο και 8 χιλιόμετρο εθνική οδού. Καβάλα Ελευθερούπολη. Εθνική οδού. Καβάλα Ελευθερούπολη. 25 Παύλακα. Τηλεφωνώ
3: 62-62-92. Μεγάλη γκάμα σε για πρώτη φορά. Μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς όλη το όνομα και στην πλειά σε καλά ζήτης με πλήρων ο λογαριασμός της καλύτερης της μέρης. Κάμα για λάζ. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδα πάρει. Μόδ

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Μέρη και στη Σοφία μου που πάνε εκεί στη Σουσουράδα στους Συνταγρούς. Και αναρωτιέμαι τώρα ρε εσύ Σοφία και κυρία Μέρη, γιατί δεν έρχεστε να με πάρετε να πάμε μαζί να φάμε μια ωραία χειροποίητη λαχταριστή πίτσα, να πιούμε εκεί πέρα και το κοκτέιλι μας και να τα περάσουμε φανταστικά σε αυτή την αυλή. Όχι, πείτε μου εσείς γιατί όχι. Σας περιμένω να έρθετε να με πάρετε. Να φύγουμε Σουσουράδα. Λοιπόν,

Ένα νερό η κυρία Ευαγγελία από την Ευαγγελία που ακούγεται ότι και φέτος θα συμμετέχει παιδιά στο Sing for Greece για να μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό της Eurovision. Και να σας πω λίγο κάτι. Νομίζω θέλω μόνο την Ευαγγελία φέτος. Δεν θέλω καμία κανέναν άλλον. Θέλω την Ευαγγελία πάνω στη σκηνή της Eurovision, γιατί μας περνάει το μήνυμα ότι ποτέ μην το βάζεις κάτω και κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή σου. Γι' αυτό. Ένα νερό λοιπόν, το ακούσαμε πολύ δυνατά εδώ στο Λάμψη. Καλησπέρα σε όσους ανοίξετε τώρα ραδιόφωνο. Παίζουμε με αυτό εδώ το κουιζάκι, ακούμε την εισαγωγή και ψάχνουμε για ακόμη 6 λεπτά τηλεοπτική σειρά γνωστή, αγαπημένη, με πολύ μεγάλη επιτυχία. 6-9-4-700-105-7 στέλνετε τον τίτλο της σειράς στο Viber. Σε 10 λεπτά κάνω την κλήρωση για σούπερ δώρα για την παρέα μου και σήμερα.

0: Σας περιμένω λοιπόν, φίλοι μου, για λίγα λεπτά ακόμη στην παρέα μας. 694-700-1057. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Ιουλία Κα...
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο,

Fatality έρδισε η Μαργαρίτα από τη Δράμα με το 6.25. Φιάλει στο Moda Bar η Κατερίνα Ποκρινίδες με το 6.80. Ενώ το γεύμα στην Ταβέρνα Αχινός στην παραλία της Χαβάλας η Μάρθα από τα Ποταμούδια με το 5.42. Φιάλει στο Club Butterfly κέρδισε η Φωτεινή από τη Δράμα με το 7.42 και το γεύμα στο Ελληνικόν ο Χρήστος από τη Δράμα με το 7.98. Μπράβο νικητές μου, πάντα τέτοια, πάντα τυχεροί να είστε. Εννοείται ότι είστε όλοι στο διαγωνισμό εβδομάδας για Κωνσταντινούπολη, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα και εσείς που κερδίσατε επικοινωνείτε αύριο το πρωί 9 με 12, τηλεφωνικά είμαι πάρα πολύ για την παρέα, αύριο πρώτα Θεός στις 3.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια, σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διακόσμηση.
2: Τάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβλιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσης Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσβηρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πόλουστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά.

0: Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφικοση 554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύει.
3: Σημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 Coffee Press. Δαγγλή 24 10 620 009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press.
5: Το πάρκι ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά κάνει δυνατό παιχνίδι με κάλυβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210 Ecostrom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Instagram.
7: Διεθός. Τώρα δεν πας πουθενά. Άγγες, έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε, ακόμα επτά. Δώσε ένταση.

0: Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικού κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6975 και στο www.achilionhotel.com. Αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Συμβάτη με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.
0: Πάντρε μαέστρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Φάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα ή εργαλείων. Εκείνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις Higher Shops και HigherShops.gr.
3: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 2511-1098-03.
4: Και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο για την BMW.
4: Τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδη.
5: Τηλέφωνο 25210-42-002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Άφησας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και σας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθέσεις.
7: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
8: Ώρα για καφέ.
7: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
8: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
7: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
8: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
7: Ολόφρα
8: καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
7: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
8: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
7: Δευτέρα, Τετάρτη. Τη Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
9: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
10: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου.
11: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
12: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 6510-833-681 και 6987-103-300.
13: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού, όλο το φως του ασημνιού, όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
5: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
5: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
5: Λάμψη. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Πολύ που ζεις.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις. Κάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρα. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-25.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μέρες.

0: χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδι έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixon Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης.
4: Ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Μία ξύλινη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
6: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Μία ξύλινη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά.

0: μόνον απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά.
4: Η αλγαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για που κάλεσε το 2510-835. 5172.
3: Από τον Καναδά στην Καβά ο δρόμος.
5: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη τα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
1: Πόσο μπορεί ένας αγαπώ να τον γλυκάνει, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: FM. Πριν του σπιτιού, απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Κυρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Στόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Ξεκινά νόστιμα.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Τη 9920 Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α,

0: ευχαριστώ.
1: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Hybrid, plug-in hybrid και αμοιβό έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
2: Citro Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: σε χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepiplar.gr.
1: Για σημαίνει ιδέα.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία Ιταλία το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Ready? 3, 2, 1.
0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Μένεις πίσω.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
0: Ακούω

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mac Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευακεδονία και Θράκη. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας ζήσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία και την απαράδεκτη νέο κατάστημα Audi Mac Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Stella Say ταιριάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα περιβάλλον. Το αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Και στις γνώσεις μας παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με ευρύ χωρί σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88 Κρινίδες. 3933 Μιλά. Και νόστιμα.
3: Μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγία μπροστά στο κίνημα.
4: Καύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα.
4: Υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Νέα Καρβάλι Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kaval.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογεμάτο γεύση και αρώματα Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της Ατσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Ταγμά Παράδοσης.
3: Και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχους.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini,
6: κοφαρισμένο ανεξάρτητο έμπειρο νησάς.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά,
5: καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδη.
5: Βάλας. Τηλέφωνο 252102.
3: BMW Mini Κοφαντίδη.
6: Ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την...
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Διαφημίσεις. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Άλλες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν... Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

Μύχτες. Μύχτες.

Λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη, λάμψη

0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστημένο από το 1 μέχρι το 10 πόσο.
0: 1
1: μέχρι το 10 πόσο.
0: 100.
2: MG ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα. Χάτσις να με πανίσχυρο κινητήρα. 7 ύπων. Αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή αρρωστούμενο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση. Και 7 χρόνια εργοστάσια. Συμπεριλήσεις. Το παρέκκες από το τσιόφεντος φίλιας. Είχαμε αντίβας. Πέμπω δερό. 1,900. Και 56. Τελεία.gr. MG. Always get more. Αστικό κατά always get more. Μου κάνω κατά ψευδεστήσει. Επίσημος για να μέχρι και μέχρι και βραχική σε οδού. Καπάλα όλο το κοιμό λίγο εθνικά σε οδού. Καπάλα σε φορό πολύ 25-10. Πηλέντα 2-6-25-10. 32-62-92.
3: Να παθείτε. Αμεολάρεστε. Να παθείτε. Απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά ευκαιρία. Το χώρο διάζουν ποιότητα και οικονομία που συνδυάζουν αξιότητα και οικονομία. Πάλι ανάζει πλοκές ποιότητας που νύχια να πάλι ανάζει τάξη ποιότητα στον έκρο σας να τσεπισχεστείτε. Θα νέρθω τρόμα κατά τη δύση άδεια και αυτή στρώματα ύπνου. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να ύπνουν σε ό,τι άλλο χρειάζεστε για ένα μη πνευματικό συνδυαμά το βονέρο χιλιόμετρο τραμα καθαβάλας. Στη 10 χιλιόμετρο τραμα καθαβάλας. Στη 5 ρωτήσα 10 τηλέφωνα 8-5-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- live drama της και στα social επικλώβαστες της.
4: Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε για άλλη στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Κάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό. Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό. Και μακρινή καταγωγή. Άλλη πυροβρίσκεσαι. Σε άλλη πυροβρίσκεσαι λίγο. Αναγιές βάλτο λίγο τον βρήκες. Αναγιάσλα. Τώρα που τον βρήκες, πάμε χάμε κιόλας. Σκοδουλάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Special γάρι το μακαρονά. Πολύ special γάρι το μακαρονά. Νέικα του ζουκάκια, χειροποίητα μπιφτερνιά. Σε με ζουκάκια, χειροποίητα μπιφτερνιά. Και με ρακίδικο τσακανάκι και κεφαλωτή.
5: Ταβέρνα ο καναβάς του παλαιοδόλου που λειτουργεί το τσεκτά στην παλιά πολύ.
6: Πόρτα για παρακαλία, έτσι μη διαφορετικό ποσό. Εντάλεσε στο 25, 30, 32, 35, 170.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλου, ένα πεντανό.

Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι, να τις

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

0: 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί έπιπλο σημαντέα.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays
7: οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα, αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysshoes.gr.
7: X-Ray Shoes συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μοτοπάρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
3: Δώσε ένταση.
1: Λάμψη 105,7.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Μετά. Ακούστε.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

0: ready? Three, two, one.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ρίσκω. Μην μένεις πίσω.

Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: κοιμάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
0: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς επιτυχίες.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

0: Λάμψη 105,7. 105,7. Νύχτες με τα καλύτερα ελληνικά.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες του αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
0: Η νύχτα έχει λάμψει και τραγουδάρες. Λάμψη 105,7.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Three, two, one.
1: Λάμψη. Λάμψη.